0: στην κουντούρια. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος είκος δημοί σλάγκερεκετ. Τσοκοράδιου εγιάτσο.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Exo.